0: 808 Shadow Towers Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Σε πρέπει να το έχει μουσικά. Κάντρα FM.